0: Κρίμα!
1: Στα πουλίβα! Δεν είσαι και!
2: Πέσα το τραπάκι του πλούτου, τα ligado!
3: Oi! 87,9.
4: Tudo! O que você espera de uma rádio?